όνομα Θεού, ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι πιο πίσω μας κρατά και ό,τι μπροστά πηγαίνει. Άλλοι τον είπανε Χουάν, άλλοι τον λένε Βαγγέλη.